0: μια βαν. Ο μόνος που είναι σκύλα.
1: Τάχ, το στούντιο είναι με ουδαμπρέγε.
0: Goedemorgen.